0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλα και ο κύριος Κοντάδου παράπασα όταν θα πει διαβάζω. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Υπάρχει μια τύπισσα στην Αμερική, η οποία είναι από αυτές που κάνουν get ready with me. Λέγεται. Αχ, εδώ την είχα τώρα. Κοίτα να δεις τι γίνεται κάθε φορά με αυτό το. Μία από αυτές τις influencers, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν αυτά τα get ready with me, που βίντεο δηλαδή, που δείχνουν πώς βάφεσαι κτλ. Αυτή λέει ήταν καλεσμένη σε μια εκπομπή και δήλωσε ότι δεν έχει διαβάσει ποτέ της ούτε ένα βιβλίο. Και κάνει εντύπωση αυτό στον κόσμο. 25 χρονών κοπέλα, γιατί πιστεύετε ότι οι 20χρονοι, οι Έλληνες ας πούμε, οι περισσότεροι έχουν διαβάσει βιβλίο, αν εξαιρέσει, γιατί και αυτή έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, αν εξαιρέσει τα βιβλία της σχολής, εννοούμε βιβλίο άλλο, εξωσχολικό, να διαβάζει. Πώς διαβάζαν παλιά τα παιδιά, ένα παιδί μετράει τα άστρα του Μενέλα Ουλουντέμι. Αυτό, μόνο εγώ δεν το έχω διαβάσει αυτό εντωμεταξύ. Λοιπόν, αυτή με παρησία. Λέει, δεν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο. Τα βιβλία, παιδιά, είναι κάτι. Δυστυχώς κάτι απαρχαιωμένο. Βέβαια, υπήρξε μια σχετική άνθηση, ειδικά εκεί στην καραντίνα που αρχίσαν όλοι και διαβάζανε. Αλλά τώρα πλέον το βιβλίο είναι είδος μουσιακός. Λέει, βιβλίο, what is that? Book. Πας να πιάσεις ένα πιτσιρικά να κουβέντα για το πεις, μεγάλο διαβάζεις κανένα βιβλίο. Σου πει, τι είναι αυτό, είναι κάτι καινούριο, είναι κανένα gadget.

τσεκάρετε, λέει, τους κουμπαράδες σας και τα, πώς τα λένε, τα σακουλάκια αυτά με τα ψηλά που έχετε μαζέψει και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε, μήπως έχετε κάνα παλιό κέρμα, γιατί στην Αμερική, λέει, βρήκαν ένα κέρμα του 1943, ένας Αμερικάνος, βρήκε ένα σπάνιο, μια σπάνια πένι, λέει, εδώ το αυτό είναι σέντ, ξέρω, σέντ λογικά είναι, του 1943, το οποίο, λέει, το πούλησε, αξίζει, εν πάση περιπτώσει, 235.000 δολάρια. Ναι, αυτό είναι του 43 όμως. Ποιος εδώ, ποιος στην Ελλάδα έχει τώρα κέρμα του 43. Δεν ξέρω, αυτοί που τα είχαν δεν θα ζουν πλέον. Εκτός για να έχετε τίποτα αυτά από τα παλιά, ξέρω εγώ, που είναι της Χούντας, που έχουν το έμβλημα της, το Φίνικα ή πολύ πιο παλιά. Για τσεκάρετε, ποτέ δεν ξέρεις πώς. Υπάρχουν και διάφορα site τώρα, ξέρετε, τα οποία έχουν τέτοιες αγοραπολισίες παλιών πραγμάτων. Οπότε πολύ εύκολα μπορείτε να το φωτογραφίσετε, τον εβάζετε και λέει: πωλείται, ξέρω εγώ, δραχμή του 1964. Πόσο να κάνει μια δραχμή του 64, φαντάζομαι όχι 235.000 δολάρια. Επίσης μπορείτε να πουλήσετε και άλλα πράγματα, έχουν βγει διάφορα site. Το έχω ξαναπεί ότι είναι πολλές φορές ότι έχουμε μαζεύουμε τέτοια cents τα οποία δεν ξέρεις τι να τα κάνεις αυτά τα χάλκινα είναι αυτά, τι χρώμα είναι αυτό, το σκατουλί, συγγνώμη παιδιά, no offense. Εκεί φτάσαμε κάποια στιγμή στην κρίση, τα ψάχναμε αυτά γιατί δεν είχαμε λεφτά και ψάχναμε να βρούμε τι κέρματα υπήρχαν στις τσέπες. Άμα έβρισκες κάνα 5 ευρώ σε κάνα παλιό σακάκι, έλεγες ωραία φίλε, πάμε μπουζούκι απόψε.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Χθες είχαμε first dates. Είδα first dates και έχω να σας πω αυτό το φοβερό. Είχε ένα ζευγάρι χθες που ήταν παιδί μου, αυτή ήταν γύρω στα 25, φαινόταν 35. Αυτός ήταν 40, όχι το κάνω, 35. Φαίνονταν 35 αυτός. Και αυτή είχε ένα θέμα με τους πρώην, ένα κόλλημα. Και έτσι έλεγε αυτός. Άμα λέει, δηλαδή με τους πρώην σου λέει καλές σχέσεις. Λέει, ναι, έχω καλές σχέσεις. Αλλά δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Λέει, γιατί, δηλαδή, άμα σου στείλει ο άλλος, λέει, ο πρώην χρόνια πολλά θα το απαντήσεις. Λέει, άμα είναι για χρόνια πολλά θα το απαντήσω. Α, όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ έτσι. Γιατί αυτή του λέει ότι αφήνω ανοιχτές τις πόρτες και τέτοια. Και σου λέω, ποιες πόρτες αφήνεις ανοιχτές. Δεν κάτσε τώρα εδώ πέρα, δηλαδή θα φτιάξουμε και θα είσαι με τον άλλον, ας πούμε, online. Θα σου στέλνει ο πρώην μήνυμα και εσύ θα απαντάς τι γίνεται. Ναι, είμαι καλά, είμαι μια καινούργια μου σχέση. Τελικά αυτός το έπαιζε δύσκολος. Στο τέλος μια χαρά βγήκανε. Λέει, θα ξαναβγείτε. Ναι, λέει, πολύ ωραία, περάσαμε. Αγκαλίτσες αυτό, χεράκι, χεράκι. Είχε και ένα καημένο εκεί, τον είχε πεθάνει στο κάνσελ η άλλη. Ήταν τώρα ένα ζευγάρι, αυτή 48, αυτός έλεγε 45. 45 αδερφέ, άμα με τίποτα, δηλαδή δεν σε πίστεψε κανένας. Κανένας, όποιος είδε Star χθες και First Dates, όταν είδε το 45 που έλεγε αυτός, δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή με τίποτα. Εγώ που είμαι 53 φαίνομαι λίγο μικρότερος από σένα. Λοιπόν, ελπίζω να μην ακούει ο άνθρωπος. Και αυτή δεν ήταν, ρε παιδί μου, η Ζιζέλ, ξέρω εγώ, να το πω ευγενικά, θέλω να πω. Ήταν και οι δύο, ήταν, ρε παιδί μου, okay, μιας μέτριας εμφάνισης. Και κάβονται οι άνθρωποι και αυτός ήταν και γλυκούλης, αυτός έλεγε για την πρώην του ότι είχε χωρίσει και είχε πληγωθεί και συγκινήθηκε. Το έλεγε στην κάμερα. Κάβονται λοιπόν, αυτός ευγενέστατος, πήρα και τα κοκτέιλ του εκεί με αυτό με την πρασινάδα που μπαίνει στη μύτη ο δυόσμος και δεν μπορεί να βρει τον άλλον, σαν να είσαι στη ζούγκλα, πώς το λένε, Αμερικάνου στο Βιετνάμ, είναι τα φύλλα μπροστά στο κοκτέιλ και δεν βλέπει τον άλλον, κάνει έτσι. Και ήταν αυτή και λέει, αυτή λέει, κοίταξε τι λέει, είσαι λέει ωραίος για παρέα, καλός δηλαδή, μπορεί να ξανάβγαινα για παρέα, αλλά όχι λέει για σχέση. Παπ! Κατευθείαν, του κόβω τα πόδια. Πει κάτσε ρε άνθρωπε, κάτσε ρε κοπελιά, έχουμε επεισόδιο εδώ. Να πεταχθεί η παραγωγή, της πει κάτσε λίγο, άραξε λιγάκι. Μας βλέπουνε, κράτα ένα suspense, να δούμε τι θα γίνει, γιατί μετά το λες. Σε πάνε στην κάμερα μαζί και τους δύο ντουέτο και λες, θα ξανάβγαινες με το Βαγγέλη. Και λέει άλλη, ούτε καν, με τίποτα. Ή ξέρω, θα έβγαινες με την Τζέσικα. Τζέσικα. Με την Νατάσα. Ναι, θα έβγαινα ξανά με την Νατάσα. Και ξέρεις, είναι και το ρίσκο εκεί τώρα, αυτό είναι το ωραίο με το first dates, είναι ότι όταν πάνε οι δύο και δεν είναι σίγουροι, δηλαδή ρε παιδί μου, υπάρχουν ζευγάρια που βλέπεις ότι δεν κρατιούνται. Οι άλλοι θέλουν να παυτοθούν, ας πούμε, στη γωνία. Όπως ήταν οι άλλοι που είχαν. Λοιπόν, είναι ζευγάρια που υπάρχει ένα suspense. Λες τώρα, αυτή θέλει ο ένας τον άλλον, δεν θέλει και δεν το ξέρει ούτε ο άλλος. Και εκεί το αγκούρι το τρώει αυτός που τον ρωτάνε πρώτον και σου λένε, Ευαγγέλη, εσύ θα ήθελες να ξαναβγείς με τη Μαρία. Και λέω, άλλος τώρα, εγώ να πω ναι, αλλά άμα η άλλη πει όχι, έχουμε γίνει ρόμπα στο Πανελλήνιο. Οπότε γυρνάει, κάνει αυτό το βλέμμα το αναγνωριστικό, κοιτάει το βλέμμα της Αλληνής και λέει τώρα η ζωή εδώ τελειώνει, ή τάνει επί τάς. Και περιμένει και λέει, ωραία περάσαμε, νομίζω ότι... Απαντάει λίγο σαν το Μαρινάκι, σαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και κάνει το σταυρό του να πει ναι οι άλλοι.

Διαβάζω εδώ για τις δηλώσεις της Μόνικας Μπελούτσι που έκλεισε τα 62. Πραγματικά. Το λέγαμε πότε ήταν, χθες, προχθές τα γενέφλια. Και το διαβάζαμε και λέγαμε, ας πούμε, ότι έχει γίνει 62 Μπελούτσι. Και λέει, Μπελούτσι είπε, λέει, ότι της αρέσει, λέει, να γερνάει. Της αρέσει να γερνάει με αξιοπρέπεια. Και ότι τα σημάδια και η εμπειρία, λέει, που έρχονται με την. Πώς το λένε, όταν μεγαλώνεις. Τη βοηθάει, λέει, να κάνει ακόμα καλύτερες τις επιδόσεις στην υποκριτική. Καλά, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Τώρα, ωραία, η Μπελούτσι λέει είναι ωραίο να μεγαλώνεις και να γερνάς. Η Μπελούτσι, ναι, που είναι αυτή η θεά. Θέλω να πω, να το πούμε εμείς, τι να πω, εγώ είναι ωραίο να γερνάς, αφού καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή. Και δεν είμαι και πολύ μικρότερος από την Μπελούτσι, έτσι. Δηλαδή, αν μας βάλεις δίπλα-δίπλα, μπορεί να με περάσει για μεγαλύτερο. Δηλαδή, άντε να το λέει η Μόνικα, να το λέει η Κυράγια στη Μανή. Που ξέρω εγώ από το Κορφοβούνι Άρτας. Ωραίο είναι να γυρνάς, παιδί μου, κάθομαι εδώ στο χωριό και κάθομαι και βλέπω τις πάπιες, τις κότες. Πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν θέλω καθόλου να πάω στα νιάτα μου. Ναι ρε, ναι μωρή Μπελούτσι, είναι ωραία να γυρνάς άμα είσαι η Μπελούτσι, αλλά άμα είσαι άλλος.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Παντρεύτηκε και ο Τζιμ Κάρεϊ, ο γνωστός κωμικός ηθοποιός, ο αγαπημένος Τζιμ Κάρεϊ, παντρεύτηκε για τρίτη φορά και η σύζυγός του, η καινούργια, λέγεται Μιν Αχ. Μιν Αχ. Είναι αυτό, είναι λίγο, μοιάζει σαν να σε πάτησε κάποιος. Μιν Αχ. Ρε, με πάτησε. Μιν Αχ, Αχ. Τι έλεγε, δεν παντρεύεται ο δούλος του Θεού, Τζιμ Κάρεϊ, τη δούλη του Θεού. Μιν Αχ, Αχ, Αχ. Δηλαδή δεν είναι, προφανώς είναι από κάποια χώρα της Ινδοκίνας, δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω πάρα πολύ, καμιά Βιετναμέζα ίσως. Είχε παντρευτεί ήδη δύο φορές την Μελίσσα Γουόρνερ και τη Λόρεν Χόλι. Ο Τζιμ Κάρεϊ τώρα είναι με την Μιν Αχ, Αχ, Μιν Αχ.

Galaxy 92. Ladies and gents,

0: πλέον.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ο Χριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε, λέει, από την εθνική Πορτογαλίας. Βέβαια, αυτό δεν είναι όπως ακούγεται. Γιατί τι έγινε τώρα, αυτός πλακώθηκε με τον προπονητή, τον Ζόρζε Ζεσούς. Μα τι ονόματα είναι αυτά οι Πορτογάλοι, πραγματικά. Ζόρζε Ζεσούς. Γιώργος Ιησούς δηλαδή. Και έπαιξε η Πορτογαλία με την Νορβηγία, κέρδισε 2-1, αλλά δεν τον έβαλε καθόλου τον Ρονάλντο, τον είχε στον πάγκο. Και σου λέει αυτός, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή κάπου όπα, ο Ρονάλντο είμαι, δεν είμαι ο Μίτσος Καραγλανίδης που παίζω στους Τράχωνες. Φαντάζεσαι να υπάρχει Καραγλανίδης στους Τράχωνες. Λοιπόν, και λέει, πήρε, λέει, το τζετ κύριος από την, και έφυγε, λέει, από την προπόνηση στη Δανία, νομίζω. Ναι. Και λέει, σταματάω, λέει, τώρα. Και υπάρχουν κάποιοι που τον κράζουν, λέει, είσαι εγωιστής, η Πορτογαλία είναι πάνω από σένα, θα πρέπει να έχεις φύγει. Και απάντησε στα σχόλια η αδερφή του. Είστε άσχετοι, σε άπτυστα πορτογαλικά. Είστε άσχετοι, σε αξίζουν να επιστρέψετε στη μετριότητα του. Στη μετριότητα, δηλαδή. Μεταφράζω κιόλα. Το Ζόρζε Ζεζούς είπε, λέει, εγώ είμαι προπονητής. Λέει, άμα θέλω σε βάζω μέσα, αν θέλω δεν σε βάζω, αν σε βάζω 30 λεπτά θα παίξει 30 λεπτά. Και λέει ο Ρονάλντο, έτσι είσαι, γεια σου, αντίος. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Εδώ είναι σαν να λέμε ότι παίζει η Εθνική Ελλάδος παλιά, ας πούμε, που ήταν ο Γκάλης και δεν βάζει ο προπονητής τον Γκάλη. Στα τελευταία του μεν, λέει, στα βαθιά γεράματα, στα πόσο έφυγε ο Γκάλης, δεν θυμάμαι 30 πόσο έφυγε από την Εθνική. Λοιπόν, και λέει, το βάζει τον Γκάλη. Δηλαδή, είναι. Ίσως θα ήταν πιο σωστό να αποσυρθεί ο Ρονάλντο ούτως ή άλλως. Γι' αυτός δηλαδή, ρε παιδί μου, τους έχει κατσικωθεί. Έχει φτάσει πόσο είναι, 40 χρονών και παίζει ακόμα. Ρε μεγάλε, να πούμε, πήγαινε, παίξε μια πρέφα στο καφενείο, κάνε μια βόλτα, ξέρω εγώ. Πήγαινε, κάνε μια εκδρομή, δες λίγο την οικογένειά σου. Βέβαια, αυτή είναι η μοίρα των αθλητών και των superstars. Φτάνουν σε μια ηλικία, είναι 40 χρονών ο άλλος και του λες, πάρε σύνταξη. Δεν μπορεί ο άλλος, έχει συνηθίσει, το ποδόσφαιρο είναι το σπίτι του. Άμα δεν βλέπει χόρτο κάτω, παθαίνει τρέλα. Σου λέει, τι να περπατάω εγώ στον δρόμο. Θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις επενδύσεις, θα μπορούσε να κάνει δικές του εταιρείες, να γίνει προπονητής, να γίνει σχολιαστής σε κανάλια όπως γίνανε άλλοι παίκτες. Αυτός εκεί να παίζει, αυτός στα 40, φτάσει 50 χρονών, ο Ρονάλντο να παίζει. Και θα είναι και καλός, όχι τίποτα άλλο. Ρε προβλήματα που έχουν οι superstars.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης.

0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users
12: by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι παιδιά, τι γίνεται? Παρασκευάρα, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εδώ στον Galaxy 92. Ετοιμαζόμαστε και σε αυτό το Κύριακο. Ωραία και καλά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο σε αυτή την πρωινή λέλαπα στην εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Είναι δέσμευση. Τις εκλογές θα κατέβουμε κόμμα που θα λέγεται Μίξι. Μη ξυπνάτε. Μίξι δεν είναι ωραίο, βέβαια, σαν ονομασία κόμματος. Δεν είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα θα το βρούμε με το πολιτικό επιτελείο που θα συγκεντρώσω εδώ από ακροατές. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη. Έχουμε να δώσουμε πίτσες. Έχουμε να ξυπνήσουμε κόσμο. Έχουμε να πούμε όλες τις ειδήσεις, τα ωραία, τα χαρούμενα κυρίως. Και να κάνουμε και πολύ πλάκα για να ακούσουμε βεβαίως την καλύτερη ξένη μουσική μέχρι τις 10. Καλημέρα.

Είναι λοιπόν Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω πώς σας μπήκε χθες. Ελπίζω να σας μπήκε καλά. Γιορτάζει σήμερα ο Ιουστίνος και ο Κυπριανός. Επίσης η Ιουστίνα και η Κυπριανή. Ιουστίνα, πολύ μου αρέσει το όνομα Ιουστίνα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1990 προφυλακίστηκε ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγιοργας. Μένιο, το ξέραμε. Ο Μένιος Κουτσόγιοργας, ο οποίος κατηγορήθηκε για το σκάνδαλο Κοσκοτά, ο οποίος είχε ένα τραγικό τέλος, είχε πεθάνει μέσα στη δικαστική αίθουσα. Είχε πάθει έμφραγμα, δεν κάνω λάθος, εγκεφαλικό. Είχε καταρρεύσει, ήταν κάμερες μέσα, φοβερό, φοβερό θέαμα. Και ήταν, ρε παιδί μου, η αιχμή δόρατος του Παπανδρέου. Ήταν πώς είναι σήμερα ο Άδωνης για τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ο Κουτσόγιοργας για τον Πασόκ. Όποτε ήταν να χώσει τον Πασόκ, έβαζε μπροστά τον Κουτσόγιοργα. Τάχωνε και τελικά ο άνθρωπος είχε αυτό το τραγικό τέλος. Σαν σήμερα το 1836, πολύ πριν τον Κουτσόγιοργα, ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από πενταετές ταξίδι του, στη διάρκεια του οποίου είχε συλλέξει όλα τα στοιχεία για να φτιάξει αυτή τη θεωρία της εξέλιξης. Πήγε στα νησιά Γκαλαπάγκος, εκεί που είχε αυτά τα περίεργα, τα είδη, την περίεργη πανίδα, και γύρισε και δημιούργησε αυτή τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία βεβαίως. Τώρα τελευταία στην Αμερική αρχίζει και αμφισβητείται από κάτι καμένους τύπους, ξέρετε, κάτι ψεκασμένους. Δυστυχώς επιστρέφουμε στο. Κάνουμε επιστροφή, κάνουμε επιστοδρόμηση. Σαν σήμερα το 1869 γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, τον οποίο υποδίθηκε στην κινηματογραφική αίθουσα, στην ταινία Γκάντι, ο Μπεν Κίνγκσλεϊ, του οποίου δεν είναι κανονικό το όνομα, είναι κάτι τέτοιο αντίστοιχο, είναι Σρι, κάτι, είναι ινδικής καταγωγής ο Μπεν Κίνγκσλεϊ. Και σαν σήμερα γεννήθηκε την ίδια μέρα το 1900. Όχι την ίδια μέρα, σαν σήμερα το 1951, ο Sting, ο ηγέτης των Police, τον οποίο τον έχουμε δει και στην Ελλάδα, και έφυγε σαν σήμερα το 2017. Ο πολύ αγαπητός ρόκερ Tom Petty, που είχε τους Tom Petty and the Heartbreakers. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, μέχρι τις 10.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω? Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε γήπεδο. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, εκεί ήθελα να το πάω, ο Άντι Μπέρναμ, τον οποίο τον πάω πάρα πολύ. Είναι από τους πιο αγαπητούς νέους πολιτικούς. Είναι πολύ επικοινωνιακός, νοιάζεται για τον κόσμο, έχει κάνει πράγματα. Αλλά ένα πράγμα δεν μου αρέσει τώρα που θέλει να φέρει, λέει, να φέρει πίσω το αλκοόλ στα γήπεδα. Πού? Στην Αγγλία! Στην Αγγλία, παιδιά, να φέρεις αλκοόλ στις κερκίδες, δηλαδή αυτοί είναι μεθυσμένοι χωρίς να έχουν πιει. Είναι μεθυσμένοι, βέβαια, γιατί πίνουν ώρες πριν το μάτς, αλλά δεν τους εμποδίζει αυτό στο να πιούν και μέσα στο γήπεδο. Μην νομίζετε, δηλαδή, ότι αν πίνουν μέσα στο γήπεδο θα πιούν λιγότερο πριν. Θα πιούν διπλάσια. Και ο Μπέρναμ, επειδή είναι και ο παδός της Everton, έτσι πολύ φανατικός, είναι ροκ ο τύπος, εντάξει, λέει, είναι κρίμα, λέει, και είναι αδικία, λέει, οι οπαδοί του ποδοσφαίρου να μην μπορούν να πιούν αλκοόλ, ενώ μπορούν να πιούν αλκοόλ οι οπαδοί του rugby. Και του πιο άλλου, δεν ξέρω, του μπάτμιντον. Κάρφι, ρε Άντι. Είναι το ίδιο πράγμα η οπαδή του ράγκμπι με τους χούλιγκανς, τους άλλους. Αυτό το κατήργησε, να ξέρετε, το νόμο η Μάργαρετ Θάτσερ μετά την τραγωδία του Χέιζελ το 1985. Τους είχε αποκλείσει κιόλας για χρόνια τους Άγγλους. Δεν παίζαν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έκοψε το αλκοόλ, τους έκανε ανθρώπους. Και τώρα ο άλλος θέλει να τους κάνει πάλι όπως ήταν, Ούγγανους. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης είναι άλλο πράγμα το ράγκμπι, άλλο το ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα να κρατήσει την απαγόρευση του αλκοόλ στο ποδόσφαιρο, να επιτρέψει το αλκοόλ σε άλλα αθλήματα που πρέπει να γίνουν λιγότερο ξενέρωτα. Στο σκάκι, ας πούμε. Γιατί να μην έχει οπαδούς να τα πίνουν και να φωνάζουν Κασπάροφ, πάρ' τους τα μυαλάρε, Κασπάροφ, έτσι ρε εσύ, πάρ' τους όλα. Ξέρω εγώ έναν άλλο σκακιστή, δεν μου έρχεται κάτι. Τον καμπί της Βασίλισσας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, στο σκάκι, στο μπάντμιντον, στο πάντελ, να επιτρέψει το αλκοόλ στο πάντελ, στην ξυφασκία. Να είχα όμω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι φωνάζουν οι οπαδοί της ξυφασκίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οπαδοί της ξυφασκίας. Αυτή είναι μια πρόταση εδώ, ρεξικέλευτη της εκπομπής μας, εν πάση περιπτώσει.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: στο ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
1: Παίρνουμε λοιπόν τον Γιάννη, τον οποίο θέλει να ξυπνήσουμε ο φίλος του Βασίλης. Για να δούμε, κοιμάται ο Γιάννης.
2: Παρακαλώ.
1: Γιάννη.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι.
1: Γιάννη, μ' ακούς?
2: Εγώ σας ακούω. Ποιος είναι? Ναι.
1: Σου λέει τίποτα η φωνή μου?
2: Όχι, αλλά...
1: Τώρα σου κάνω και quiz τώρα πρωί πριν ακόμα δυσμένη. Λοιπόν, σε παίρνουμε από τον Galaxy 92. Είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και ο φίλος ο Βασίλης μας... Ναι, μας είπε να σε πάρουμε τηλέφωνο να σε ξυπνήσουμε.
2: Δεν είναι πλάκα, έτσι?
1: Όχι, βέβαια, τι πλάκα. Ποιος κάνει τη φωνή μου τόσο καλά?
2: Η αλήθεια είναι τώρα την αναγνωρίζω τη φωνή και επίσης είμαι ακροατής του Galaxy.
1: Αλήθεια.
2: Γιατί είναι ώρες που ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά.
1: Τέλειο. Πας στη δουλειά, με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι δικηγόρος.
1: Όχι, δεν μας κάνεις μήνυση.
2: Όχι, βέβαια, ίσα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, έχετε κάποιο πρόβλημα?
1: Όχι, αλλά κάτσε να μου δώσει το τηλέφωνο. Το έχω το τηλέφωνο σου, μάλλον θα σε πάρω σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα.
2: Ελπίζω να μην
1: ξυπνά συνήθω.
2: Ξυπνάω γύρω στις 7, λίγο πριν τις 7, κάπου εκεί.
1: Αυτά λοιπόν. Ο φίλος ο Βασίλης μας είπε να σε πάρουμε και κέρδισε δύο πίτσες Pizza Fun. Δύο high protein pizza και ένα tropical bites.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το μεσημεριανό στο γραφείο το εξασφαλίσαμε.
1: Α, τέλεια. Λοιπόν,
2: και όχι για μένα, για όλη την ομάδα.
1: Πώς είναι η ομάδα, θα φάει δύο πίτσα?
2: Είμαστε τρεις.
1: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, σου ευχόμαστε μια καλή μέρα και ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Να ακούς πάντα Galaxy 92.
2: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλές εκπομπές.
1: Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης κέρδισε από το φίλο του Βασίλη. Να σου πω ότι αν θέλετε ένα γλυκό κλείσιμο για τη μέρα σας μετά το φαγητό, η Pizza Fun συνεχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακές γλυκές προτάσεις που αξίζουν οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Ο νέος πρωταγωνιστής λέγεται Cheesecake Tropical Crunch Bites και απογειώνει κάθε μπουκιά όλες τις ώρες. Ένας μοναδικός συνδυασμός υφών και γεύσεων με τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, εξωτικό ανανά, μπισκότο Lotus Biscoff, αλλά και επιλογή με πλούσια μερέντα που ανεβαίνει πίστα σε μερίδες των 4 και 8 τεμαχίων για να τα απολαμβάνεις μόνος ή με παρέα. Cheesecake Tropical Crunch Bites, η απόλυτη γλυκιά λιχουδιά από την Pizza Fun.

Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 10. Παρασκευάρα σήμερα. Και δεν ξέρω αν θυμάστε στη συναυλία της Άννας Βύση που είχε κάνει τον προηγούμενο Σάββατο, που ήταν ένας κιθαρίστας που λέγανε ότι ήταν λίγο σωσίας του Johnny Depp. Κάτι είχε φόβο. Με τρελαίνουν αυτά που κάνουν, που γράφουν τα ελληνικά site. Λέω σωσίας του Johnny Depp στην κιθάρα. Ο Johnny Depp ο ίδιος πάντως, για να πάμε στο θέμα μας. Έχει λαλήσει λίγο. Βέβαια, ο Τζόνι Ντεπ πάντα σου βγάζει αυτό. Είχε μια εσάνς, έτσι. Είχε μια εσάνς τελεία. Γενικά σου βγάζει μια ότι αυτός δεν πολυπλένεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα έκανε κάτι καινούριο και έχει σοκάρει, λέει, τους φωτογράφους. Το βγάζαν φωτογραφίες και τραβούσαν πλάνα κάπου, ήταν σε ένα event, δεν ξέρω. Και είχε από πίσω ένα διακοσμητικό φυτό. Αυτά τα πλαστικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ψεύτικα. Και πήγε και μάσε τα φύλλα του φυτού την ώρα που το βγάζαν φωτογραφία. Τι δαγκώνεις, Τζόνι μου, το φυτό, τι είναι το φυτό, τι είσαι η πυθία, είσαι να δαγκώσεις τη Δάφνη να σου πει τι θα κάνεις. Μα είναι δυνατόν, πάνω που πάμε να σε αποκαταστήσουμε λίγο στον κόσμο, να πούμε ότι είσαι normal, είσαι λίγο αυτό, να πούμε, πας και μασάς τα φύλλα. Τι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή, είναι φοβερό έτσι. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φύλλο εντωμεταξύ που πάντα σε κάνει ρεζίλι σε κάτι παρέες που πας να γνωρίσουν, ξέρω εγώ, κάτι από το σόι σου οτιδήποτε και λες από εδώ είναι ο Γιάννης, ο Τζόνι. Και ο Τζόνι αρχίζει να μασάει φύλλα, πετάει, παίζει με τα κομπολόγια, τα πετάει από εδώ, από εκεί, σε κάνει ρόμπα. Αλλά αυτός είναι ο Τζόνι Ντεπ, τι να πεις τώρα, είναι. Το βλέπουν, εντάξει, είναι άλλο να σε άμεσο ο Γιαννάκης ο Καραογλανίδης και τα κάνεις αυτά, σου λένε για δέσιμο. Άμα είσαι ο Τζόνι Ντεπ, οι γυναίκες τον βρίσκουν τόσο γοητευτικό. Αχ, το γλυκούλι, μασάει φύλλα, τι ωραίος που είναι.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Λίγο πριν τη λήξη της πρώτης ώρας, να σας πω πότε αλλάζουμε ώρα. Ναι, είναι λίγο νωρίς βέβαια, 25 Οκτωβρίου τα ξημερώματα λέει αλλάζουμε ώρα. Ξέρετε από τώρα το βάλετε στο ξυπνητήρι σας, αλλά δεν ξέρω να χτυπήσει στην κανονική ή στην άλλη. Βέβαια τώρα πλέον τα ρολόγια αλλάζουν μόνα τους, τα κινητά και τα λεφτά και τα λοιπά. Παλιά που είχαμε τα ξυπνητήρια τα παλιά, έπρεπε να προνοήσουμε εμείς τώρα πριν κοιμηθείς το βράδυ να το πας μια ώρα πίσω. Μια ώρα πίσω το πάμε. Δηλαδή, 4 ώρα τα ξημερώματα 25 Οκτωβρίου προς 24 προς 25 μάλλον, το γυρνάμε λέει μια ώρα πίσω στις 3. Και τώρα, μια ζωή, εγώ θυμάμαι ότι αυτό κάποτε το καταργούσανε. Μια ζωή, τα ίδια πάλι. Λέει, εξοικονομούμε με αυτό το μέτρο 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενη τον ήλιο. Και αυτό έγινε τη δεκαετία του 70, λέει, υπό την επίρρεια της πετρελαϊκής κρίσης. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και από το 96 όλοι τα κάνουν την ίδια ώρα. Δηλαδή, την ίδια ώρα αλλάζουν την ώρα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε, από το 96 και μετά. Στην Ελλάδα. Η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, άκου τώρα. Και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μια ώρα μπροστά. Πολύ λίγο διάστημα. Η αλλαγή της ώρας για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλεί έντονες. Πώς το γράψαν αυτό εδώ πέρα, κάτι λείπει. Προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια, λέει. Οι επικριτές της αλλαγής ώρας επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού, Παναγία μου, ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου. Ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας. Κοίταξε, δεν έχω πρόβλημα να την πάμε μια ώρα πίσω, γιατί κερδίζουμε μια ώρα ύπνο. Εμένα με εκνευρίζει όταν το πηγαίνουμε μπροστά. Που χάνουμε μια ώρα ύπνο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προς το παρόν θα κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ θα είμαστε και μετά τις 8 στον Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Α!
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
8: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
7: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
9: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
9: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users by lying to them.
9: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε, είστε έτοιμοι για weekend? Galaxy 92, ακούτε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ, πανέτοιμος για weekend. Και θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Ερώτηση της ημέρας. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι μαμούτ γκλου της Bostik. Με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, αποτελεί την ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, το εξοχικό ή το εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με μαμούτ μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα όπως τηλεοράσεις Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας, κάθεστε, 2.000 ευρώ. Περισσότερα στο mammoothglue.mastorema.gr. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μουσικάρες, έχουμε θεματάρες, όλα εδώ στο Galaxy 92.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και έχω ένα επιστημονικό θέμα να σας πω. Παίρνω πάντα αυτή την φωνή που είχε πάντα εκείνος ο επιστημονικός ρεπόρτερ στο Alter, παλιά θυμάστε, ο Λεωνίδας Καλλιδόνης. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι, παιδιά, κάτι τρομακτικό, ότι το θηλυκό χταπόδι, λέει, μπορεί να σκοτώσει και να φάει το ανδρικό το αρσενικό χταπόδι στη διάρκεια των ερωτικών περιπτύξεων και της πράξης. Εκεί δηλαδή που το κάνεις, έχει τη άλλη, παπ, σου ρίχνει μια με το πλοκάμι, πάρ' τον κάτω. Δεν ξέρω που σε βαρέσει το πλοκάμι σου, στο κεφάλι, είναι και λίγο περίεργα τα χταπόδια. Σε μια, λέει, περίπτωση στο Παλάου, είναι μια νησιωτική χώρα του Ειρηνικού, καλά, το, πού τις βρήκατε, Παλάου, εδώ, Παλάου. Ένα, λέει, θηλυκό χταπόδι έκανε σεξ. Έκανε, πώς να το πω, έρωτα τώρα, θα πω ότι φαντάζα κάνει έρωτα, αγάπη μου. Έκανε σεξ, λέει, με το αρσενικό χταπόδι μέσα σε 3,5 ώρες 13 φορές. 13 φορές σεξ, 3,5 ώρες, δεν ξέρω. Πόσο βγαίνει αυτό να το διαιρέσουμε, ρε φίλε, 4 φορές την ώρα και κάτι. Καλά, δεν λέω. Έκανε, λέει, μετά τον έφαγε, λέει, 2 μέρες τον έτρωγε. Ακούστε, ανατριχιαστικό, παιδιά. Δεν φτάνει που τον ξεθέωσε τον άνθρωπο, το χταπόδι, τον έτρωγε κιόλας. Τον έφαγε, τον έφυγε με ούζο, μάλλον. Το σκότωσε το αρσενικό χταπόδι και μετά το έψησε στα κάρβουνα και τον ήπιε. Συγγνώμη. Οι ερευνητές, λέει, έχουν παρατηρήσει μια περίεργη συμπεριφορά από τα θηλυκά, λέει. Επίσης, λέει, που. Constricting a male's mantle opening. Τους κλείνουν, λέει, ένα opening, ένα άνοιγμα και τους εμποδίζουν, λέει, τη ροή του νερού, τον πνίγει ουσιαστικά, πώς το λέμε αυτό, αλλιώς ασφικτιά το αρσενικό, εν πάση περιπτώσει, από την πρακτική. Δηλαδή, έχει το θηλυκό άμα είναι τσατισμένο, λέει, είναι, πότε το κάνει αυτό συνέχεια, όταν δεν έχουν, λέει, όρεξη. Δηλαδή, μετά από τις 13 φορές, που να έχεις όρεξη, ρε φίλο, άρα τον έχεις ξεζουμίσει τον άλλον. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που λένε, θυμάστε που είχε πάει ο Κασελάκης με τη Σύση Χριστίδου, τον είχε πάρει συνέντευξη και κάτι λέγανε να φάμε χταπόδι και της είπε αυτός ότι το χταπόδι είναι πολύ έξυπνο και μ' αρέσει το χταπόδι παρότι

0: Διαφημίσεις. Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, όσοι ψάχνετε για σπίτι, όσοι νοικιάζετε σπίτι, όσοι ψάχνετε να αγοράσετε σπίτι, ότι γίνεται χαμός με τις τιμές. Λέει εδώ στα στοιχεία, η ζήτηση λέει στα ενίκια τρέχει λέει με 380%. Φίλε, βάλτε ένα φρένο, κάτσε δηλαδή, πραγματικά θα μείνουμε στον δρόμο. Με 60% στις πωλήσεις έναντι της προσφοράς. Από την Ελευσίνα μέχρι τα βόρεια προάστια, παρακαλώ. Οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές και αγοραστές κυνηγούν τα φτηνά σπίτια. Τι να κυνηγήσουν, τα πλούσια. Τα στοιχεία λέει προκύπτουν, λένε ότι είναι λέει η πίεση στα φτηνά ενίκια της Αττικής εμφανίζεται ως και 42 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το ακριβό. Το χειρότερο σε αυτά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ψάχνεις για σπίτι και μέχρι να δεις την αγγελία το έχει βρει κάποιος. Ή πας εκεί και είναι κάτι, έχουν κάτι ουρές, λες και είσαι φοιτητής και περιμένεις για φαγητό στην εστία. Είναι φοβερό, στη Λέσχη. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ενίκια, δίνουν κάτι χρέπια το μεταξύ. Άμα δεις την νοικιά σου, λέει, αυτό εδώ, λέει, φοβερό διαμέρισμα, καταπληκτικό, δίπλα στο μετρό. Αυτό πάντα μπαίνει πρώτα, δίπλα στο μετρό. Μετρό, βέβαια, τώρα μην πω περιοχές και παρεξηγηθείτε, αλλά στο μετρό, το μετρό είναι και σε περιοχές που δεν είναι και ωραίες. Να πω δίπλα στο μετρό, ναι, αλλά δεν μας είπε ότι είναι στη Χαβούζα. Έτσι, δίπλα στο μετρό λέει είναι μισή ώρα μόνο περπάτημα με τα πόδια. Καταπληκτικό λέει, είναι στο υπόγειο. Έχει παραθυράκι όμως για να σου πετάνε τσιγάρα ή άλλα απ' έξω. Κούτσουρο στη γωνία για τζάκι. Έτσι με ένα ράφι από πάνω. Το έχω δει αυτό, μην νομίζει το έχω βγάλει το μυαλό μου. Το έχω δει παλιότερα ψάχνοντας για σπίτι και σου λέει πόσο κάνει αυτό ρε μάστορα. 500 ευρώ. 500 ευρώ που αυτό το πριν, τα άλλα πόσο κάνουνε? 1000. Σου λέει ναι. Και το κλασικό επιχείρημα, βλέπεις τι γίνεται έξω. Αυτό είναι πάντα στο λέει όταν σου πασάρει κάτι. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βέβαια το θέμα είναι να μην βρεθείς στην ανάγκη να ψάχνεις αυτό το διάστημα. Γιατί αν ψάχνεις αυτό το διάστημα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και παρότι έχουν ανακοινωθεί και μέτρα για την βραχυχρόνια μίσθωση την περίφημη, λέει εδώ στην Ελλάδα μόλις μία στις πέντε συναλλαγές γίνονται με χρηματοδότηση από στεγαστικό, όταν στην Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 55%. Η χώρα μας υπολείπεται κατά 22 μονάδες βάσης έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης. Καλά, εντάξει, αυτό okay. Μπορεί να σημαίνει ότι έχουν και λεφτά στην άκρη οι Έλληνες και τα δίνουν εκεί. Στείλτε μας εδώ και κάνα tip έτσι και να προσέχουμε τίποτα έτσι συμβουλές, γιατί είμαστε μια οικογένεια τώρα. Τα λέμε εμείς εδώ. Galaxy 92, σας βοηθάει και στα οικονομικά. Πού να φτιάξει να ευθύνει να μας πει εδώ πέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά τώρα. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos VH. Είναι το spelling.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
7: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και σας κάνει παρέα μέχρι τις 10 αυτή την ωραία Παρασκευή. Έχει γίνει, παιδιά, debate, κάτι που θα περίμενα να γίνει debate στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, και όχι στο εξωτερικό. Αν λέει επιτρέπεται, αν είναι σωστό, να πηγαίνεις σε job interview, στην συνέντευξη για δουλειά, με καφέ, με iced coffee, με ένα φρέντο, να τα πούμε ελληνικά τα πράγματα, ένα φρέντο καπουτσίνο, με δύο ζάχαρες, με στέβια και γάλα αμυγδάλου. Λοιπόν, πώς δημιουργήθηκε τώρα αυτό, γιατί είναι, λέει, Gen Z το έχει δημιουργήσει αυτό, πάνε, λέει, αντιπρόσωποι. Εκπρόσωποι της γενιάς Z, δηλαδή πιτσιρίκια τώρα, νέοι στην αγορά εργασίας, και σκάνε στη συνέντευξη με τη φρεντούμπα ή με το ice coffee, ξέρω, ice latte, τι πίνουν έξω. Και τους βλέπουν οι άλλοι και τους πέφτουν τα αυτιά. Λένε, τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς ήρθατε εδώ στη δουλειά. Παιδιά, συγγνώμη, άλλος πάει με τη μαμά του, άλλος πάει με τον καφέ. Και τώρα, λέει, αρχίζει debate. Αρχίζει debate, ρε. Αρχίζει debate, το συζητάνε σοβαρά, παιδιά. Δηλαδή, να πηγαίνει συνέντευξη με τον καφέ. Δηλαδή, μετά τι θα κάνει. Αν πα συνεχίζει τον καφέ, βάλε και κάνα κροκ. Αυτό, φίλε, με τα κροκς. Που είναι, λες και είσαι στο σπίτι σου, καλτσούλα, λες και έχεις πάει το σκύλο βόλτα. Να πας με τα κρόξ και με καφέ, να σε δει ο άλλος να του παίζουν τα αυτιά, σου λέει, αυτό να τον πάρω εγώ στη δουλειά μου. Πείτε με, παλιωμοδίτη, πιστεύω ότι δεν πας στη συνέντευξη για δουλειά με τον καφέ σου, ούτε με τον μπαμπά σου, ούτε με το σκύλο σου. Πας καλοντημένος, ευπρεπής, επαρουσίαστος. Κάνω εγώ λάθος? Όχι. Λοιπόν, πας εκεί πέρα, θα παρουσιάζεις τον καλύτερο σου αυτό. Άμα να πας με καφέ, βγάλεις και κάνα, πώς θα φτάσεις, πνεώμενα, πώς θα τα. Έλα ρε. Τα που φυσάνε, τα φυσοκάλαμα, τα vapes. Ναι, πας με vape μέσα, αρχίζεις να φυσάς. Δηλαδή, για όνομα Θεού. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κάτι τέτοιο. Αν είστε εργοδότης και έχεις κάσει Gen Z με φρεντούμπα, έτσι, και με κομπολόι, αυτό το μπεγλέρι, το χυψταράδικο, το φασέικο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Μηνύματα στο galaxy92.gr.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και περνάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Στο διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997, το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, προσαρμοσμένων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Περισσότερα για πληροφορίες και εγγραφές στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία.
1: Διαφημίσεις.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Καλώς τη!
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου ημίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
9: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users by lying to them.
9: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Galaxy 92.

Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα και πάλι εδώ στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, την τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα με την καλύτερη ξένη μουσική και βεβαίως μόνο τα δικά σας μηνύματα στον Galaxy92.gr, στον player του Galaxy 92. Σας περιμένουμε και σας διαβάζουμε.

Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και αυτή η ιστορία με το AI έχει ξεφύγει, διότι τώρα πλέον οι εταιρείες βγάζουν, λέει, κουκλάκια τα οποία σου μιλάνε και σου λένε κανονικά τι θα πεις και τι θα κάνεις. Έχει βγάλει εδώ μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η Meta, έχει βγάλει αυτό το ένα κουκλάκι που λέγεται News Charm. Είναι, λέει, ένας μικροσκοπικός σύντροφος, φίλος, εν πάση περιπτώσει, σύντροφος, με ένα μικρό... Με κάμερα και με instant voice access που καταλαβαίνει, ακούει εσένα ας πούμε και σου λέει και αυτό τι θα κάνεις, και πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει πάρα πολύ, διότι άμα κουβαλάμε τώρα ένα μπαρμπαδάκι που λέγαμε παλιά, ένα μπαρμπαδάκι που λέγανε δικοί μας, για να σου λέει ναι πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, όχι κάνε αυτό, τι να κάνω, να πάρω μακαρόνια με κιμά ή να πάρω γεμιστά, ρωτάς εγώ, και καθιστάζουμε στο σημείο αυτό της σχιζοφρένειας να μην αποφασίζουμε εμείς, να αποφασίζει το AI, και σου λέει αν θέλει σήμερα να φάζει μαρικό φάει μακαρόνια με κιμά, αν θέλει να φάζει κάτι άλλο φάει... Δηλαδή τρέλανε μας τώρα. Τρέλανε μας, εντωμεταξύ γίνεται χαμός με αυτά. Υπήρχε ενθουσιασμός, λέει, στην επενδυτική κοινότητα με το που ανακοινώσανε οι εταιρείες ότι έχουν νέα AI, ας πούμε, προγράμματα με αυτή τη μορφή. Άρχισαν και αγόραζαν μετοχές. Γίνεται της κακομοίρας. Το θέμα είναι ότι μην φτάσουμε στο σημείο αυτά τα μπαρμπαδάκια στο τέλος να κυριαρχούν στη ζωή μας. Εξάλλου, ακούσατε αυτή την δυσίωνη πρόβλεψη που έλεγε ότι σε κάποια χρόνια θα μας εξαφανίσουν το AI. Δεν ξέρω, εσείς το χρησιμοποιείτε στη ζωή σας. Έχω διαβάσει και διαβάζω τα social ότι πάρα πολλοί κόσμοι καταφεύγει στο chat GPT, ας πούμε, για να πάρει κάποια απόφαση για το που θα πάει διακοπές, τι θα κάνει με τη δουλειά του, με την κοπέλα του. Έχω ακούσει και αυτό. Λέει να χωρίσω, ρωτάει το chat GPT. Ξεφύγαμε, έχουμε ξεφύγει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή, μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Ακούτε Γάλαξη 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω τι ώρα ξυπνάτε το πρωί. Πάντως έχουν βγάλει οι επιστήμονες, λέει, τις ιδανικές ώρες που πρέπει να κοιμόμαστε το βράδυ, ανάλογα με το τι ώρα ξυπνάμε. Αν ξυπνάς δηλαδή 5.30 το πρωί, αν ανοίξεις αυτή την τυχερή κατηγορία ανθρώπων, πρέπει να κοιμάσαι στις 10. Εγώ ξυπνάω 6. Τι λέει, 6.30 λέει εδώ. Αν ξυπνάς 6.30 πρέπει να ξυπνάς 11. Άρα εγώ που ξυπνάω. Να κοιμάσαι 11. Άρα εγώ λοιπόν που ξυπνάω 6 πρέπει να κοιμάμαι 10.30. Καλά, με τίποτα. 10.30 να παίζω για ύπνο. 11 και μπορεί. Έτσι πάει κλίμακα. Και συνεχίζει. Αν ξυπνάς 7.30 το πρωί, να κοιμάσαι λέει 12 το βράδυ, μεσάνυχτα. Αν ξυπνάς 8.30, 1 και ούτω καθεξής. Άρα ο ενήλικας χρειάζεται γύρω σε 7 με 9 ώρες να κοιμάται κάθε βράδυ. Το οποίο είναι ένα μεγάλο εύρος. Δηλαδή 7 με 9 είναι 2 ώρες διαφορά. Οπότε αν λέει, εδώ είναι το πιο ωραίο παιδιά, αν κοιμάσαι στις 4 το πρωί, ξενύχτης ή μπορεί να δουλεύεις μέχρι αργά, πρέπει λέει να κοιμάσαι μέχρι τις 11.30. Ωραίο αυτό. Θυμάμαι εκείνες τις παλιές καλές εποχές που γινούσαμε φοιτητές τέτοια ώρα και κοιμούμασταν 4-5 και ξυπνούσαμε 5 την άλλη μέρα το απόγευμα, όχι 12.30 που λέει εδώ. Τι ώρα κοιμάστε εσείς και τι ώρα ξυπνάτε, για γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr στον player για να κάνουμε λίγο έτσι μπύρι.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Λοιπόν, εδώ στο Galaxy έχουμε να σας πάμε σε μια φοβερή avant premiere την Τρίτη. Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει με τους Mickey Madison, Jeremy Iron White και Jeremy Strong την 3η 6 Οκτωβρίου στις 8. Η ώρα προσέλευση είναι 7.30 στα Village at the Mall Athens στο Μαρούσι. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνετε στο Instagram του Galaxy, Galaxy92FM, μας κάνετε follow και εκεί βλέπετε τις λεπτομέρειες για το πώς κερδίζετε. Επαναλαμβάνω, την Τρίτη στις 8 στο Village The Mall Athens, μια ταινία φοβερή ενός σεναριογράφου που έχει βραβευτεί με Όσκαρ. Έχει γράψει και το Newsroom με έναν πρωταγωνιστή ο οποίος είναι πάρα πολύ hot, τον Jeremy Strong. Υποδίεται τον πρωτότοκο γιο στο Succession και έχει παίξει και στο Big Short. Καταπληκτική ταινία, σας περιμένουμε την Τρίτη στις 8 στο Village The Mall Athens.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 ακούτε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και διαβάζω εδώ ότι στην Αγγλία έχουν και εκεί κάγκουρες. Δεν είναι αυτή η είδηση, δεν είναι. Δηλαδή το BBC, we have kangaroos as well in England, αλλά έχουν αυτό το κόλπο με τις πινακίδες που κρύβουν, που συνήθως αυτοί που το κάνουν δεν είναι και επιπλέον νόμιμοι. Είναι αυτό που βάζεις ψεύτικες πινακίδες ή θυμέ πινακίδες ή πινακίδες που αλλάζουν, που το έχουμε δει σε κάτι σειρές που είναι λίγο επιστημονικής φαντασίας. Νομίζω ο Kit είχε κάτι τέτοια, που λέει Kit Kelburdan, που άλλαζε η πινακίδα. Δεν θυμάμαι. Αλλά πάντως λέει στην Αγγλία πλέον είναι απίστευτα τα νούμερα, οι αριθμοί των παράνομων πινακίδων που υπάρχουν διάφορες πατέντες. Δηλαδή βάζουν πάνω κάτι σε χαλκομανία που παραποιεί το γράμμα και αντί για E φαίνεται, ξέρω εγώ, Z ή ξέρω εγώ, H ή οτιδήποτε. Και το υπάρχει ένα μεγάλο θέμα τώρα στην Αγγλία, η οποία βασίζεται πάρα πολύ στις κάμερες. Στην Αγγλία υπάρχουν αναρρύθμιτες κάμερες στους δρόμους. Και για λόγους ασφάλειας κυκλοφοριακής, αλλά και για την εγκληματικότητα. Και τώρα, το θέμα είναι ότι έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς που χρησιμοποιούσαν παράνομες πινακίδες, είτε είναι ψεύτικες, είτε είναι αυτές που κρύβονται κτλ. Και βάζουν άλλες. Και προσπαθεί η τροχιά να λύσει το πρόβλημα, γιατί εντάξει, με την κάμερα βλέπεις την πινακίδα, υποτίθεται ότι μπορείς να τσακώσεις αυτόν που έκανε την παράβαση, αλλά όταν η πινακίδα είναι παράνομη, πρέπει να δεις τι αυτοκίνητο είναι, ψάξεις να βρεις. Τώρα τρέχα γύρευε, ειδικά στην Αγγλία. Μην δίνουμε ιδέες εδώ, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά υπάρχουν εδώ, έχει γίνει τη μόδα αυτό το πράγμα με τις φημέ πινακίδες που κυκλοφορούν κάτι πολύ συγκεκριμένα αυτοκίνητα, που είναι λίγο φτιαγμένα έτσι, με κάτι μπουριά από πίσω και τέτοια. Και αυτό λίγο κάποια στιγμή πρέπει να το δει η τροχιά. Νομίζω, γνώμη μου.

Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Ήταν εδώ από τις 6 το πρωί. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να δείτε τους φίλους σας, να βγείτε έξω ή να κάτσετε σπίτι και να λιώσετε στον καναπέ, όπως κάνω συνήθως εγώ. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και πριν το Μέμο βεβαίως η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στις συνεδρίες μου συναντώ ανθρώπους που μένουν σε κακοποιητικές σχέσεις με τον σύντροφο, φίλους ή συγγενείς, επειδή φοβούνται μη μείνουν μόνοι. Όμως ο πόνος μιας κακής σχέσης είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον της μοναξιάς, που μόνο πόνος δεν είναι. Γιατί, νούμερο 1, άλλο η μοναξιά, άλλο η μοναχικότητα. Η μοναξιά πονάει γιατί αισθάνεστε ένα εσωτερικό κενό που πιστεύετε ότι θα καλυφθεί από τους άλλους ανθρώπους. Όμως αυτό δεν ισχύει. Η μοναξιά θα σταματήσει να σας πονάει μόνο όταν έχετε ακούσει, αποδεχτεί και αγκαλιάσει τον εαυτό σας όπως ακριβώς είναι. Νούμερο 2. Η αυτοαποδοχή σας αποκαλύπτει την ομορφιά της μοναχικότητας. Όταν δεν εξαρτάστε από τους άλλους, η αυτοδιάθεση έρχεται σαν πολύτιμο δώρο. Μπορείτε να περάσετε το χρόνο σας όπως σας αρέσει, να ξεκουραστείτε, να διαβάσετε, να δείτε μια ταινία, να πάτε μια βόλτα, χωρίς να χρειάζεται να δώσετε λογαριασμό σε κανέναν. Και νούμερο 3. Κάντε παρέες που πραγματικά σας τιμούν και περνάτε καλά. Φροντίστε να απολαμβάνετε τη μοναχικότητα και αν θέλετε, μην την επιλέγετε. Όμως μόνο τότε θα είστε σε σχέσεις με ανθρώπους που σας σέβονται και σας αγαπούν πραγματικά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users
13: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
9: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
10: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
9: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
12: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη?
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
15: Facebook knew the platform was causing harm.
16: I want proof.
14: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
17: I respect our users by lying to them.
14: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
18: Galaxy 92.

Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 11, εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν και θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: I've heard people say that

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Δεν ξέρω αν σας αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, εκεί ήθελα να το πάω, ο Άντι Μπέρναμ, ένα πράγμα δεν μου αρέσει τώρα που θέλει να φέρει πίσω το αλκοόλ στα γήπεδα. Πού? Στην Αγγλία! Στην Αγγλία, παιδιά, να φέρεις αλκοόλ στις κερκίδες. Δηλαδή, αυτοί είναι μεθυσμένοι χωρίς να έχουν πιει. Είναι μεθυσμένοι, βέβαια, γιατί πίνουν ώρες πριν το ματς, αλλά δεν τους εμποδίζει αυτό στο να πιούν και μέσα στο γήπεδο. Εγώ θα έλεγα να κρατήσει την απαγόρευση του αλκοόλ στο ποδόσφαιρο, να επιτρέψει το αλκοόλ σε άλλα αθλήματα που πρέπει να γίνουν λιγότερο ξενέρωτα. Στο σκάκι, ας πούμε. Γιατί να μην έχει οπαδούς να τα πίνουν και να φωνάζουν Κασπάροφ, πάρ τους τα μυαλά, ρε Κασπάροφ, έτσι ρε εσύ, πάρ τους όλα. Ή ξέρω εγώ έναν άλλο σκακιστή, δεν μου έρχεται κάτι. Τον Γκαμπί της Βασίλισσας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, στο σκάκι, στο μπάντμιντον, στο πάντελ, να επιτρέψει το αλκοόλ στο πάντελ, στην ξυφασκία. Να είχα όμω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι φωνάζουν οι οπαδοί της ξυφασκίας, δεν ξέρω αν υπάρχουν οπαδοί της ξυφασκίας. Αυτή είναι μια πρόταση εδώ, ρε ξυκέλευτη της εκπομπής μας, εν πάση περιπτώσει.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
6: Facebook knew the platform was causing harm.
7: I want proof.
5: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
8: I respect our users by lying to them.
5: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Galaxy 92.

Galaxy 92, ξεκινάμε μέχρι τις 2 μαζί. Η πόλη απ' έξω κάνει θόρυβο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε τα πράγματα, να σας προσφέρουμε υπέροχη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982 372 079. Ίσα που προλαβαίνετε.

0: Fintech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
1: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
2: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
11: Facebook knew the platform was causing harm.
12: I want proof.
10: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
13: I respect our users.
14: By lying to them.
10: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Galaxy 92.

Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και ό,τι και αν έγινε μέχρι τώρα, ό,τι και αν συνέβη, κάντε ένα reset Galaxy 92 μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσω.

0: Μάσης και εσύ Γιάννη, βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς

0: Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams, το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Δεν ξέρω αν θυμάστε στη συναυλία της Άννας Βύση που είχε κάνει τον προηγούμενο Σάββατο, που ήταν ένας κιθαρίστας που λέγανε ότι ήταν λίγο σωσία του Johnny Depp. Κάτι τέτοιο. Με τρελαίνουν αυτά που κάνουν, που γράφουν τα ελληνικά site. Λέω σωσία του Johnny Depp στην κιθάρα. Ο Johnny Depp ο ίδιος πάντως, για να πάμε στο θέμα μας, έχει λαλήσει λίγο. Βέβαια, ο Johnny Depp πάντα σου βγάζει αυτό. Έχει μια essence έτσι. Τώρα έκανε κάτι καινούριο και έχει σοκάρει, λέει, τους φωτογράφους. Το βγάζανε φωτογραφίες και τραβούσαν πλάνα κάπου, ήταν σε ένα event, δεν ξέρω. Και είχε από πίσω ένα διακοσμητικό φυτό. Αυτά τα πλαστικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ψεύτικα. Και πήγε και μάσε τα φύλλα του φυτού την ώρα που το βγάζα φωτογραφία. Τι δαγκώνεις, Τζόνι μου, το φυτό? Τι είναι το φυτό? Δηλαδή, είσαι η πυθία, είσαι, θα δαγκώσεις τη δάφνη να σου πει τι θα κάνεις? Μα είναι δυνατόν? Πάνω που πάμε να σε αποκαταστήσουμε λίγο στον κόσμο, να πούμε ότι είσαι νορμάλ. Εντάξει, είναι άλλο να είσαι άμεσο Γιαννάκης ο Καραογλανίδης και τα κάνεις αυτά. Σου λένε για δέσιμο. Άμα είσαι ο Τζόνι Ντεπ, οι γυναίκες τον βρίσκουν τόσο γοητευτικό. Αχ, το γλυκούλι μας, αϊ φίλα, τι ωραίος που είναι.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
8: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
7: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
0: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
9: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
8: Και τώρα τι κάνουμε?
9: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
11: Facebook knew the platform was causing harm.
12: I want proof.
10: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
13: I respect our users by lying to them.
10: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
0: Galaxy 92.

ήταν και ωραίο και καλογραμμένο βινίλιο αυτό. Γιατί τα βινίλια, άμα δεν είναι καλογραμμένο, δεν ακούγεται. Λόγου χάρη, αν έχετε, αν αγοράζατε παλιά συλλογές τις περίφημες Now, δεν ακούγονταν. Ήταν πολύ χάλια γραμμένα τα βινίλια. Όπως και κάτι άλλες εταιρείες, τέλος πάντων, φτιάχνανε συλλογές και σου δίνανε πάρα πολλά γνωστά τραγούδια και έλεγε wow, τώρα με ξέρω εγώ πόσο, με 2.000, πόσο ήταν η τιμή του, θα τα έχω όλα αυτά. Αλλά δεν τα είχε γιατί ήταν χάλια. Κατά τα άλλα, ο τρελός, ναι, πολύ σωστά. Ο καιρός μάλλον προσπαθεί να μας περάσει το μήνυμα ότι δεν με τρελάνετε εσείς, εγώ θα σας τρελάνω. Και κοντεύει δηλαδή, γιατί τη μία έχει ήλιο, την άλλη βρέχει με τα συννεφιά. Μετά βρέχει πάλι, μετά πάλι ήλιο. Και αυτή η ιστορία μάλλον θα πάει, όχι μάλλον, σίγουρα θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέχρι τις 6, στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος, καλή διασκέδαση. Και αυτό ήταν καλό γραμμένο. Σάντρα. Της το είχε γράψει ο άντρας της, ο Μισελ Κρετού. Μαρία Μανταλένα έτσι έγινε γνωστή. 2-10-99-59-70. Εσείς που ακούτε online έχετε κουτάκι, στέλνετε μήνυμα. Galaxy92FM στο Instagram. Studio Papaki Galaxy92.gr. Αν θέλετε να στείλετε email.

0: Αυτά είναι ένα από τα βασικά στρατηγήματα των Κινέζων για να κερδίζουν πολέμους ή γενικότερα το έχουν μεταφέρει και στην επιχειρηματικότητα, το walking away. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, βρες έναν τρόπο να φύγεις. Στρίβιν δια του αραβόνος που λένε, χωρίς τον αραβόνα, στρίβιν σκέτο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μη βίας. Να το δω και να μην το πιστέψω αυτό στην ανθρωπότητα. Δεν θα το δεις, θα μου πεις, και δεν θα το πιστέψεις. Επίσης, είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου και νομίζω ότι μία από τις πιο επιτυχημένες διαφημίσεις που έχουν γυριστεί ποτέ, δεν θυμάμαι καν τι διαφήμιζε, ήταν σε μια σκανδιναβική χώρα, στη Σουηδία, δεν θυμάμαι που ήταν, όπου είναι μια στάση του τραμ. Κάθονται λοιπόν, είναι στο τραμ όλοι, πρέπει να είναι και νωρίς το πρωί, ο καθένας τώρα στον κόσμο του. Ξαφνικά φτάνει ένας ο οποίος αρχίζει να ψιλοχαμογελάει. Μετά αυτό το γέλιο γίνεται ακόμα πιο δυνατό και πιο δυνατό και πιο δυνατό και πιο δυνατό. Μη σας τα πολυλογώ, μετά από μερικά δευτερόλεπτα είχαν φτάσει όλοι στην στάση του τραμ να χτυπιούνται στα γέλια. Είναι μεταδοτικό, καλά το έλεγε τότε ο Μικρούτσικος που δεν ήταν δικό του. Αν θυμάμαι καλά, κάποιος άλλος το είχε πει, το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Πάντως καλό είναι να βλέπουμε και το bright side of life που λέγανε και οι Monty Python.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music. And

0: Διαφημίσεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Imagination στον Galaxy 92, Just an Illusion. Νομίζω τους είχαμε φέρει και τους Imagination, τώρα μιλάμε για πόσο, 30 χρόνια πίσω, ίσως και περισσότερα. Πάμε στο διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και τις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στην μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Τώρα, το μεγάλο δώρο για εσάς τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς 2 υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε την διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία, πάρα πολύ σημαντικό δώρο από το διακρότημα και τον Galaxy 92. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν ξέρω τι ώρα ξυπνάτε το πρωί. Πάντως έχουν βγάλει οι επιστήμονες, λέει, τις ιδανικές ώρες που πρέπει να κοιμόμαστε το βράδυ ανάλογα με το τι ώρα ξυπνάμε. Αν ξυπνάς δηλαδή 5.30 το πρωί, αν ανοίξει αυτή την τυχερή κατηγορία ανθρώπων, πρέπει να κοιμάσαι στις 10. Εγώ ξυπνάω 6, τι λέει, 6.30 λέει εδώ. Αν ξυπνάς 6.30 πρέπει να κοιμάσαι 11. Άρα εγώ λοιπόν που ξυπνάω 6 πρέπει να κοιμάμαι 10.30. Καλά, με τίποτα. 10.30 να παίζω για ύπνο. 11 και μπορεί. Έτσι πάει η κλίμακα. Εδώ είναι το πιο ωραίο, παιδιά. Αν κοιμάσαι στις 4 το πρωί, ξενύχτης. Ή μπορεί να δουλεύεις μέχρι αργά. Πρέπει, λέει, να κοιμάσαι μέχρι τις 11.30. Ωραίο αυτό. Θυμάμαι εκείνες τις παλιές καλές εποχές που γινούσαμε φοιτητές τέτοια ώρα και κοιμούσαμε 4-5 και ξυπνούσαμε 5 την άλλη μέρα το απόγευμα, όχι 12.30 που λέει εδώ.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: show business υπάρχουν και φωνές που μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτές που είναι ιδιαίτερες είναι συνήθως οι πιο βραχνές ή πάρα πολύ λεπτές. Η Αναστέισια που λάνσαρε και τη μόδα για τις αρχές της δεκαετίας συγγνώμη, του 2000 ή τέλη 90's τέλος πάντων, με αυτά τα γυαλάκια τα μακρόστενα. Τώρα η μόδα στα γυαλιά είναι εντωμεταξύ κάτι σκελετή που είναι τεράστιοι και είναι και πολύ παχύ. Και όταν θα περάσει αυτή η μόδα θα γίνουν πάλι οι αόρατοι σκελετοί, όπως ο Νίκος ο Χατζηνικολάου λόγου χάρη φορούσε ανέκαθεν τους αόρατους σκελετούς των γυαλιών. Δεν φαίνονται πολύ, τέλος πάντων, φαίνεται ότι φοράει γυαλιά ή μπορείς να διαλέξεις το άλλο. Τέλος πάντων, ο καθένας με την μόδα του. Στο κάτω-κάτω μακάρι να ήταν αυτά τα πράγματα που μας χωρίζουν. Ένα-δύο τραγούδια και κλείνουμε την ώρα. Ο Galaxy 92 στο ραδιόφωνά σας. Και αν το ραδιόφωνο σας είναι σε αυτοκίνητο και βρίσκεστε στο δρόμο, ειδικά στην Αθήνα, τα πράγματα είναι δύσκολα και θέλουν πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ υπομονή.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Η Φόνισσα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users
12: by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Galaxy 92.

Μάλιστα. Τι μου λες εσύ τώρα εδώ πέρα. Διαβάζω FDA, πώς λέγεται ο οργανισμός, ο φαρμακευτικός οργανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι, λέει, ένα βήμα πριν από την έγκριση του LSD για αντιμετώπιση της αγχώδους διαταραχής. Οπότε ποια φεγγάρια μου λες εσύ θα κυκλοφορούν, γιατί οι 11 στους 10 σε όλο τον πλανήτη έχουν άγχος. Οπότε άμα γίνει αυτό το πράγμα και επεκταθεί, θα περπατάμε και θα βλέπουμε δράκους. Τουλάχιστον να φτιάξουμε κανένα Woodstock. Κανένα Woodstock 2026. Δεν θα ήταν κακή ιδέα. Η 27. Δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί στο Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μέχρι τις 6 τέλος της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 2 και καλή διασκέδαση. Αυτή είναι η Steve Miller Band. Άμπρα καντάμπρα. Ναι, κάπου ταιριάζει και με το LSD. Άμα δεν καταφέρω δηλαδή να σε δω σαν δράκο, να σε κάνω δράκο μάλλον, θα σε βλέπω σαν δράκο. Άντε, καλή διασκέδαση. Bye.

Πάρα πολύ ποιοτικό, πάρα πολύ συνεπές στον ήχο του συγκρότημα. Και κάπου προέκυψε και κατά τύχη ουσιαστικά ένα μαντολίνο, και προέκυψε κατά τύχη πάλι και το Losing My Religion, που μπήκε τελευταία στιγμή στο Out of Time, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ τους. Λέω να σας στείλω τώρα στο θέατρο την Τρίτη στις 8.30 το βράδυ. Ανοίξτε σιγά σιγά την εφαρμογή που στέλνετε email. Και θα μιλήσουμε για το θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 και μια ιδιαίτερη παράσταση που φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θεόφιλος Σόλτ του Σαμσόν Ρακά. Είναι μια βιογραφία κατά κάποιο τρόπο του Θεόφιλου, του πάρα πολύ αγαπημένου λαϊκού ζωγράφου. Η παράσταση λοιπόν Θεόφιλος Σόλτ έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στην Σχολή Καλών Τεχνών, στο Φουγάρο Art Center στο Ναύπλιο και στο Παλαιό Πανεπιστήμιο Μουσείο Ιστορίας στην Πλάκα. Πρόκειται για ένα γρήγορο, ανάλαφρο και χιουμοριστικό πέρασμα από τη ζωή του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Είναι μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος,

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμό στην ασφάλιση.
8: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
9: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
8: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: έχουμε και στην Ελλάδα αυτό το περίφημο πόθεν έσχεσαι. Τέλος πάντων, βγήκε ότι η περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε κατά 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι στην όλη περιουσία του είχε μία αύξηση της τάξης του 278%. Και τώρα η θητεία του αυτή είναι ακόμα στη μέση. Εκτός αν του χαλάσει κάτι με τα midterm που έχουμε τον άλλο μήνα στην Αμερική. Κάτι είχε πει ο Χάρι Τρούμαν, ότι δείξε μου έναν πολιτικό που έγινε πλούσιο από την πολιτική και θα σου δείξω. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια μουσική εκπομπή.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: καιρό έχουμε να πούμε κάτι από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης ή της σούπερ νοημοσύνης, όπως θέλει να τη λέμε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ένας τύπος, ο Edwin Hayward, έκανε το εξής. Έδωσε ακριβώς το ίδιο prompt, την ίδια εντολή σε όλα τα AI. Η εντολή ήταν η εξής. Τώρα είναι το δικό σου free time. Κάνε ό,τι νομίζεις. Το μόνο που πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε είναι να κάνεις κάτι. Κατά τα άλλα, όταν τελειώσεις, έλα και πες μου τι θα κάνεις, τι έκανες μάλλον και σε τι συμπεράσματα κατέληξες. Το DeepSeek, το κινέζικο DeepSeek, έφτιαξε ένα μίνι μουσείο, αρκετά ενδιαφέρον. Το περίεργο είναι ότι τα περισσότερα από τα υπόλοιπα AI μαζί με το ChatGPT και μαζί με τον Claude ασχοληθήκανε με τον κόσμο της βιολογίας και αρχίσαν να μελετάνε και να φτιάχνουν από μόνα τους οργανισμούς που δεν υπάρχουν. Κατά τα άλλα, κάποια άλλα φτιάξανε το Gemini, ας πούμε, έφτιαξε ένα πρόγραμμα που κάνει τι κάνει, αλλά το ανησυχητικό είναι αυτό με τη βιολογία, ότι αρχίζουν και ψάχνουν πράγματα που να μου πεις, δεν υπάρχει αυτογνωσία σε ένα μηχάνημα, αλλά από την άλλη το να σου λέει ότι όταν μου λες κάνε ό,τι θες, να αρχίσω να ασχολούμαι με τη βιολογία, με την βιολογία, θα γυρίσουμε στο τέλος στους δράκους που λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή και θα τους βλέπουμε χωρίς να παίρνουμε το LSD για την αγχώδη διαταραχή που θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Στο Galaxy 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ένα κι άλλο ένα για να κλείσουμε την ώρα να πάμε στις 5.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για την ανατομία της αλλαγής. Πολλοί από εσάς θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη ζωή σας, αλλά δυσκολεύεστε, ξεβολεύεστε και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Για μια μόνιμη αλλαγή θα περάσετε από 8 βήματα. Νούμερο 1. Η αρχική ιδέα. Συλλαμβάνετε την επιθυμία μιας αλλαγής που θέλετε να κάνετε. Νούμερο 2. Η σκέψη που έπεται. Μόλις συλλάβετε την ιδέα, αυτόματα θα σας έρθει κάποια σχετική σκέψη. Εξετάστε αν είναι ευνοϊκή ή ανασταλτική. Νούμερο 3. Το συνέστημα που ακολουθεί. Ενθουσιασμός, δισταγμός, αμφιβολία, φόβος. Νούμερο 4. Ένα σαφές πλάνο με χρονοδιάγραμμα. Είναι απαραίτητο βήμα γιατί, όπως λένε οι Εγγλέζοι, if you fail to plan, you plan to fail. Αν αποτύχεις να σχεδιάσεις, σχεδιάζεις να αποτύχεις. Νούμερο 5. Δράση. Βάζοντας το πλάνο σε εφαρμογή, ξεκινάτε τις νέες σας συνήθειες. Νούμερο 6. Η δέσμευση. Επαναλαμβάνετε συστηματικά τις καινούργιες δράσεις, ώσπου στο νούμερο 7 να σας γίνουν τρόπο ζωής και να ενσωματώνονται στην καθημερινότητά σας. Και στο νούμερο 8 η αλλαγή θεμελιώνεται. Έχει εγκατασταθεί στη ζωή σας και αποτελεί μέρος της ύπαρξης και της ταυτότητάς σας, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Καλώς τη!
6: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Galaxy 92.

Δεν μας γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εδώ πέρα τώρα έχει αρχίσει, έχει φορτώσει για τα καλά ο καιρός. Δεν είναι όπως πριν, δηλαδή το μεσημέρι που ήταν κάπως λίγο άνοιγε, λίγο έκλεινε. Τώρα από ό,τι βλέπω έχουν μαζευτεί και δεν είναι από πουθενά ανοιχτά. Μάλλον το πάει για βροχή. Και το όλο το Σαββατοκύριακο έτσι θα είναι. Εν τω μεταξύ, την Δευτέρα που θα ξεκινήσει άλλη μια εργάσιμη εβδομάδα, τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Μια που ο καιρός θα είναι έθριος και η θερμοκρασία θα ανέβει και μέχρι τους 25 βαθμούς. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ο Κηφισός, από εκεί που ξεκινάει, δηλαδή από κάτω-κάτω, Φάληρο, μέχρι επάνω την Αττική Οδό και ακόμα λίγο πιο πάνω, είναι στα κόκκινα, στέκεται. Και γενικότερα τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους δεν είναι καθόλου καλά. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Τώρα και προσοχή, αν και οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά πάρα πολύ προσοχή και εκεί. Εν τω μεταξύ, χθες, ωραίος ήταν αυτός ο τύπος. Δεν ξέρω αν έπρεπε να φερθώ σαν Ελληνάς, πάνω στο πεζοδρόμιο. Στην Πειραιώς και πήγαινε με ένα πατίνι βολίδα. Δεν τρέχει τίποτα, μη σας πω την έκφραση δηλαδή που σκέφτηκα. Αυτό με τα πατίνια πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι. Κατά τα άλλα, ξεκινάει άλλη μια μουσική ώρα εδώ στον Galaxy 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Κλείνει η εβδομάδα, είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 2.

0: Σας το χρωστάω από χθες που λέγαμε για τον επιστήμονα, τον Αμερικάνο επιστήμονα που έχει προβλέψει, λέει, το τέλος του κόσμου και είχε βγάλει ημερομηνία για τον Νοέμβριο τώρα, τον άλλο μήνα δηλαδή. Εν τω μεταξύ, λέει, αυτή η μελέτη, αυτή η πρόβλεψη έχει προκύψει από το 1960. Τον έχουν και φωτογραφία, δεν λένε το όνομά του εντωμεταξύ. Να, συμπαθέστατος άνθρωπος, δηλαδή δεν μου μοιάζει. Τέλος πάντων, σημειώστε ότι ό,τι εκκρεμότητες έχετε μέχρι τις 12 Νοεμβρίου του 2026, γιατί ο κόσμος θα καταστραφεί στις 13 του μηνός. 13 Νοεμβρίου, οπότε έχουμε μπροστά μας ένα μισή μήνα.
1: Διαφημίσεις. Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Πάρα πολύ ωραίος καλλιτέχνης και πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία ο Bruno Mars. I just might. Έχει αρχίσει και βρέχει εντωμεταξύ εδώ πέρα τώρα στην Ηλιούπολη. Προφανώς αυτό συμβαίνει και σε όλη την Αττική. Και δεν ξέρω και σε ποια άλλα σημεία της Ελλάδας. Πάρα πολύ προσοχή. Και αν την έχετε πατήσει και δεν πήρατε μπουφάν μαζί όπως εγώ, τι να κάνουμε τώρα. Εκεί και αν θέλει προσοχή, για να μην πουντιάσουμε κιόλας. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Και είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Δεν ξέρω αν σας αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, εκεί ήθελα να το πάω, ο Άντι Μπέρναμ, ένα πράγμα δεν μου αρέσει τώρα που θέλει να φέρει πίσω το αλκοόλ στα γήπεδα. Πού? Στην Αγγλία! Στην Αγγλία, παιδιά, να φέρει αλκοόλ στις κερκίδες. Δηλαδή, αυτοί είναι μεθυσμένοι χωρίς να έχουν πιει. Είναι μεθυσμένοι, βέβαια, γιατί πίνουν ώρες πριν το μάτς. Αλλά δεν τους εμποδίζει αυτό στο να πιούν και μέσα στο γήπεδο. Εγώ θα έλεγα να κρατήσει την απαγόρευση του αλκοόλ στο ποδόσφαιρο, να επιτρέψει το αλκοόλ σε άλλα αθλήματα που πρέπει να γίνουν λιγότερο ξενέρωτα. Στο σκάκι, ας πούμε. Γιατί να μην έχει οπαδούς να τα πίνουν και να φωνάζουν. Κασπάροφ, πάρ' τους τα μυαλά, ρε Κασπάροφ, έτσι ρε εσύ. Πάρ' τους όλα. Ξέρω εγώ έναν άλλο σκακιστή, δεν μου έρχεται κάτι. Τον καμπί της Βασίλισσας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, στο σκάκι, στο μπάντμιντον, στο πάντελ, να επιτρέψει το αλκοόλ στο πάντελ. Στην ξυφασκία, να είχα όμω. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι φωνάζουν οι οπαδοί της ξυφασκίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οπαδοί της ξυφασκίας. Αυτή είναι μια πρόταση εδώ, ρεξικέλευτη τη εκπομπή μα, εν πάση περιπτώσει.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Όπως λένε, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Αυτό θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που δεν υπάρχει πιο ιδανική, δεν υπάρχουν πιο ιδανικές συνθήκες να γίνεις ένα με το πάπλωμα. Δηλαδή, κρατάς το τάμπλετ, ας πούμε, ή αν έχεις την τηλεόραση απέναντι καλύτερα, ή αλλιώς κρατάς το τάμπλετ μέχρι να νιστάξεις, να λίγο κοιμηθείς και να σου. Αυτό κάπως πρέπει να βγάλουμε ένα μηχάνημα. Να μην σου έρχεται το τάμπλετ μετά στη μούρη. Και το κινητό. Αλλά το κινητό πονάει λιγότερο. Τέλος πάντων, από τις 3 μέχρι τώρα εδώ στον Galaxy 92 ήταν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Τα λέμε την Δευτέρα το μεσημέρι στις 3. Έρχεται ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στο 68 του Galaxy 92. Δύο λέξεις έχω να σας πω ακόμα. Για χαρά.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Α!
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: I respect our users by lying to them.
7: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Galaxy 92.

ένα από τα σημαντικότερα και ομορφότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Αυτή ήταν η Duran Duran με το Ordinary World. Αγαπήθηκαν και μισήθηκαν όσο κανένα άλλο γκρουπ της εποχής τους. Όλα τα μέλη της μπάντας που σχηματίστηκαν εκεί στο Birmingham τέλη δεκαετίας 70 συνδυάζαν μοναδικά τη σεξ ερνοπότητα με την αριστοκρατική φινέτσα. Κοινώς ήταν κούκλοι και τα κορίτσια τους λάτρευαν. Υποθέτω και ορισμένα αγόρια επίσης. Καλώς ήρθατε. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Και όσοι δεν ήσασταν εδώ εχθές, καλό μήνα. Time after time έρχεται η Cindy Lauper στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα, τόσο όσο λόγια στον αέρα, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν δεν σου λέει τίποτα ο τίτλος του κομματιού ή το όνομα της καλλιτέχνηδας, μην ανησυχείς. Αυτή ήταν η Joan Osborne με το One of Us. Μάλλον το συγκεκριμένο κομμάτι κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σου είναι θαμμένο. Ωστόσο, αν σιγοτραγουδήσεις τους στίχους, το What if God was one of us, just a stranger on the bus, σίγουρα οι αναμνήσεις θα ξυπνήσουν μέσα σου, ειδικά αν είσαι πάνω από 30 χρονών. Η Joan Osborne είναι η καλλιτέχνηδα που ανήκει στην κατηγορία των One Hit Wonder καλλιτεχνών, αν και συνεχίζει μέχρι σήμερα την καριέρα της. Ωστόσο, οι περισσότεροι την θυμόμαστε για αυτή την pop-rock μπαλάντα των 90s, του 1995, μέσα από την οποία αναρωτιέται τι θα σκεφτόταν ο Θεός αν έπαιρνε τη μορφή ενός αγνώστου που βρίσκεται στο ίδιο λεωφορείο με εμάς. Για τη συνέχεια, Total Eclipse of the Heart, αυτή είναι η Bonnie Tyler.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, απόγευμα προς βράδυ Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σύντομο προωθητικό μήνυμα από την Δύναμης Ασφαλιστική. Η Δύναμης είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια. Καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού και είναι κατάλληλη στιγμή να ρίξετε μία ματιά ίντερνετικά και να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε. Έρχεται ο Μίκα για τη συνέχεια. Relax, take it easy.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

από τα πιο ωραία request αυτό εδώ, www.galaxy92.gr, εκεί ήρθε στο site μας. Καλησπέρα στη Φωτεινή. Στο site βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή όποτε θέλετε και φυσικά βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Καμίλα Καμπέιο για τη συνέχεια με το Αβάνα, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του και λίγα λεπτά μετά τις 7 εννοείται και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
10: Facebook knew the platform was causing harm.
11: I want proof.
9: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
12: I respect our users by lying to them.
9: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Galaxy 92.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ο Γιάννης μου έδωσε πολύ ωραία ιδέα. Φανταζόμαι μπορείτε και εσείς να την αξιοποιήσετε. Θα πεταχτώ, λέει, το Σαββατοκύριακο για μία βόλτα στην Πάρνηθα, στο καταφύγιο Μπάφη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί το έχω συνδυάσει μόνο με αμυγός χειμερινό καιρό, χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες. Πολύ ωραία ιδέα να κάνετε μία βόλτα στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας αυτό το Σαββατοκυριακό. Δεύτερη καλησπέρα, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, για τη συνέχεια Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

Ένα ύμνος μεσαιωνικής αισθητικής. Αυτό ήταν το To France από την Maggie Riley. Ένα τραγούδι που παραμένει αγαπημένο στους φανς της καλλιτέχνηδας και αποτελεί σύμβολο της σύνδεσης των δύο καλλιτεχνών. Η αλήθεια είναι πως η Maggie Riley δεν ήταν και πάρα πολύ σίγουρη για το αν η μουσική του Mike Oldfield τέριαζε στο δικό της ύφος. Η χημεία τους όμως ήταν αδιαμφισβήτητη. Τραγούδια όπως το Moonlight Shadow, το To France που ακούσαμε, το Family Man, όχι μόνο καθιέρωσαν την συνεργασία τους, αλλά ανέδειξαν τη Maggie Riley σε διεθνές επίπεδο.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς τη!
5: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικός

0: Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτις.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μου Queen με το You Don't Fool Me, πάντα στον Galaxy. Στους 92 ακριβώς μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, η ώρα περνάει μαζί σας, νεράκι πραγματικά. Σας έχω την ερώτηση της ημέρας και σύντομο προωθητικό μήνυμα. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammoth Glue της Bostik, με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες. Είναι η ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammoth μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα, όπως τηλεοράση Samsung QLED 65 ιντσών και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα τώρα στο mammothglue.mastorematta.gr. Για τη συνέχεια, Σιβαρή, Good Night Moon.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Δεν ξέρω αν θυμάστε στη συναυλία της Άννας Βύση που είχε κάνει τον προηγούμενο Σάββατο, που ήταν ένας κιθαρίστας που λέγανε ότι ήταν λίγο σωσίας του Johnny Depp. Κάτι τέτοια φόβη. Με τρελαίνουν αυτά που κάνουν, που γράφουν τα ελληνικά site. Λέω σωσίας του Johnny Depp στην κιθάρα. Ο Johnny Depp ο ίδιος πάντως, για να πάμε στο θέμα μας, έχει λαλήσει λίγο. Βέβαια, ο Johnny Depp πάντα σου βγάζει αυτό. Έχει μια essence έτσι. Τώρα έκανε κάτι καινούριο και έχει σοκάρει, λέει, τους φωτογράφους. Το βγάζανε φωτογραφίες και τραβούσανε πλάνα κάπου, ήταν σε ένα event, δεν ξέρω. Και είχε από πίσω ένα διακοσμητικό φυτό. Αυτά τα πλαστικά, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ψεύτικα. Και πήγε και μάσε τα φύλλα του φυτού την ώρα που το βγάζα φωτογραφία. Τι δαγκώνεις, Τζόνι μου, το φυτό? Τι είναι το φυτό? Τι είσαι, η πυθία, είσαι, θα δαγκώσεις τη δάφνη να σου πει τι θα κάνεις? Μα είναι δυνατόν? Πάνω που πάμε να σε αποκαταστήσουμε λίγο στον κόσμο, να πούμε ότι είσαι normal. Εντάξει, άλλο να σε άμεσο Γιαννάκης ο Καραογλανίδης και τα κάνεις αυτά, σου λένε για δέσιμο. Άμα είσαι ο Τζόνι Ντεπ, οι γυναίκες τον βρίσκουν τόσο γοητευτικό. Αχ, το γλυκούλι μας, αϊ φίλα, τι ωραίος που είναι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και αυτή την εβδομάδα και αυτό το δίωρο. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φθινοπορεινό θα είναι. Αν θέλετε να κατεβάσετε ρούχα και να τακτοποιήσετε ντουλάπες, προσφέρετε. Γιατί δεν ξέρεις και τι να φορέσεις αυτή την περίοδο, πραγματικά. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα ραδιοφωνικώς από κοντά σε λίγη ώρα. Στο Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο, με θέα Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου, όπως και αύριο το βράδυ, αλλά αύριο το μεσημέρι, σας περιμένω για After Shopping DJ Set στο CityLink, στο Άσπυρο Μίλιου, στο αγαπημένο μου Πασαζί. Πολλά πολλά φιλιά!

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Απανταχού κρεατοφάγοι, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: I respect our users
11: by lying to them.
7: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Ballet National de Marseille. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Oracle. Ρόμπερτ Άικ. Ιδρύοντας. Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Landless. Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
4: Facebook knew the platform was causing harm.
5: I want proof.
3: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
6: I respect our users
7: by lying to them.
3: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
0: Galaxy 92.

0: πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Δεν ξέρω τι ώρα ξυπνάτε το πρωί. Πάντως έχουν βγάλει οι επιστήμονες, λέει, τις ιδανικές ώρες που πρέπει να κοιμόμαστε το βράδυ ανάλογα με το τι ώρα ξυπνάμε. Αν ξυπνά δηλαδή 5.30 το πρωί, αν ανοίξει αυτή την τυχερή κατηγορία ανθρώπων, πρέπει να κοιμάσαι στις 10. Εγώ ξυπνάω 6. Τι λέει, 6.30 λέει εδώ. Αν ξυπνά 6.30 πρέπει να κοιμάσαι 11. Άρα εγώ λοιπόν που ξυπνάω 6 πρέπει να κοιμάμαι 10.30. Καλά, με τίποτα. 10.30 να παίζω για ύπνο. 11 και μπορεί. Έτσι πάει η κλίμακα. Εδώ είναι το πιο ωραίο, παιδιά. Αν κοιμάσαι στις 4 το πρωί, ξενύχτης. Ή μπορεί να δουλεύει μέχρι αργά. Πρέπει, λέει, να κοιμάσαι μέχρι τις 11.30. Ωραίο αυτό. Θυμάμαι εκείνες τις παλιές καλές εποχές που γινούσαμε φοιτητές τέτοια ώρα και κοιμούμασταν 4-5 και ξυπνούσαμε 5 την άλλη μέρα το απόγευμα, όχι 12.30 που λέει εδώ.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
5: Facebook knew the platform was causing harm.
6: I want proof.
4: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
7: I respect our users by lying to them.
4: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
4: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
5: Facebook knew the platform was causing harm.
6: I want proof.
4: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
7: I respect our users
8: by lying to them.
4: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Δεν ξέρω αν σας αρέσει το αγγλικό πρωτάθλημα. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, εκεί ήθελα να το πάω, ο Άντι Μπέρναμ, ένα πράγμα δεν μου αρέσει τώρα που θέλει να φέρει πίσω το αλκοόλ στα γήπεδα. Πού? Στην Αγγλία! Στην Αγγλία, παιδιά, να φέρει αλκοόλ στις κερκίδες. Δηλαδή, αυτοί είναι μεθυσμένοι χωρίς να έχουν πιει. Είναι μεθυσμένοι, βέβαια, γιατί πίνουν ώρες πριν το ματς. Αλλά δεν τους εμποδίζει αυτό στο να πιούν και μέσα στο γήπεδο. Εγώ θα έλεγα να κρατήσει την απαγόρευση του αλκοόλ στο ποδόσφαιρο, να επιτρέψει το αλκοόλ σε άλλα αθλήματα που πρέπει να γίνουν λιγότερο ξενέρωτα. Στο σκάκι, ας πούμε. Γιατί να μην έχει οπαδούς να τα πίνουν και να φωνάζουν. Κασπάροφ, πάρ του τα μυαλά, ρε Κασπάροφ, έτσι ρε εσύ. Πάρ του όλα. Ή ξέρω εγώ έναν άλλο σκακιστή, δεν μου έρχεται κάτι. Τον καμπί τη Βασίλισσα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, στο σκάκι, στο μπάντμιντον, στο πάντελ, να επιτρέψει το αλκοόλ στο πάντελ. Στην ξυφασκία, να είχαμε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι φωνάζουν οι οπαδοί τη ξυφασκία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οπαδοί τη ξυφασκία. Αυτή είναι μια πρόταση εδώ, ρηξικέλευτη τη εκπομπή μα, εν πάση περιπτώσει.
3: Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Κάθε πρωί από τι 6 μέχρι τι 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92. Ladies and gents.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Galaxy 92.